0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Like breaking and looting. It's not the majority of people, just one justice.

ξεχνάς πετώντας μακριά ξεθοριασμένες φάτσες, γρίες νεράιδες κουρασμένα ξωτικά, ζευγάρια να σαλτέρνουν

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Πάνη σοκολάτα κι άλλη ζαβουλιά, κι άλλη ζαβουλιά, κι άλλη ζαβουλιά η γάτα.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στο μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Και αυτή είναι η Τενεκελούπολη!

Το πι. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Παπί.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Υποκλεινόμαστε.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φίλιος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

Σπορά της Ειρήνης, της Ξανθής Χοντρού Χιλ. Στις ανακοχές φυτεύω στις τέσσερις γωνίες του ορίζοντα, όπου το αίμα των αδερφών μου μαυρίζει στον ήλιο σπόρους της ειρήνης. Στις ανακοχές ανάβω κεριά για να φωτίσω τα μονοπάτια του πνεύματος που χάραξε και έζησε ο Γκάντι. Στις ανακοχές ανοίγω την πόρτα στους ξένους να έρθουν και να μοιραστούν το ψωμί, το νερό, τα τριεντάφυλλα. Στις ανακοχές χτίζω με τα χέρια μου τα όνειρα των παιδιών όλου του κόσμου. Στις ανακοχές αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων γύρω μου για να σβήσω τον πόνο του παρελθόντος, να ενωθούν για να γίνουν ένας κύκλος, για να γίνει χορός, χαρά, τραγούδι. Στις ανακοχές φυτεύω τους σπόρους των στίχων μου για να μιλήσω στις γλώσσες του κόσμου, για να γίνουν ένας αιώνιος ύμνος για την ειρήνη.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Οι φίλοι μου είναι σημαντική επιρροή στις επιλογές της ζωής μου.
2: Οι φίλοι μου είναι συμπαραστάτες σε δύσκολες στιγμές.
1: Οι φίλοι μου είναι το αντίδοτο για όλες τις δυσκολίες.
2: Οι φίλοι μου είναι αυτοί που μου ανοίγουν το μυαλό.
3: Οι φίλοι μου δεν είναι τεμπέλιδες, επειδή φροντίζουν να ολοκληρώνουν πάντα τις υποχρεώσεις τους. Οι φίλοι μου δεν είναι εγωιστές, γιατί πάντα στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, ό,τι και να γίνει. Οι φίλοι μου δεν κοιμούνται όρθιοι, δηλαδή δεν πιάνονται κορόιδο. Οι φίλοι μου δεν είναι σκληροκαρδί, δηλαδή είναι ζουζούλια.
4: Με τους φίλους μου και τις φίλες μου γελάω πολύ και παίζουμε ξύλο χωριζλό.
5: Με τους φίλους και τις φίλες μου βγαίνουμε βόλτες από εδώ και από εκεί
6: και πεθαίνουμε από τα γέλια.
7: Χωρίς τους τις φίλους φίλες μου, ραγίζει η καρδιά μου διότι δεν έχω συμπεράσταση στις δύσκολες στιγμές.
8: Χωρίς τις φίλες μου και τους φίλους μου, νιώθω άδειος διότι δεν έχω παρέα.
9: Νιώθω μοναξία γιατί δεν τους έχω δίπλα μου.
10: Δεν έχω όρεξη γιατί δεν έχω τι να κάνω.
11: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου ήρθαν ακόμα κοντά μου.
12: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου και εγώ θα είμαστε πιο δεμένοι.
13: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου θα με υποστηρίζουν και θα τους υποστηρίζω ακόμα.
14: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου θα με αγαπούν και θα τους αγαπώ όπως και τώρα.
0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
15: Αν οι λέξεις είχαν καρδιά, θα χτυπούσαν δυνατά.
16: Αν οι λέξεις είχαν χέρια, θα αγκάλιαζαν και σένα.
17: Αν οι λέξεις είχαν φωνή, θα κουβέντιαζαν μαζί.
18: Αν οι λέξεις είχαν στόμα, θα τραγούδαγαν ακόμα.
19: Αν οι λέξεις είχαν ζωή, θα αναπνέανε ψυχή.
20: Οι λέξεις πονάνε, πληγώνουν, αγαπάνε. Οι λέξεις μετράνε.

0: Ilex Metran. European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

παρέα. Τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις. Γιατί το

0: Ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μόλις κέρδισες ένα ολοκένουργιο κινητό. Το μήνυμα λέει «Συγχαρητήρια, κάνε κλικ τώρα». Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Το πατάς?
2: Ναι, και μάλιστα με πολύ ενθουσιασμό.
1: Α, με πολύ ενθουσιασμό. Όπως όλες οι κακές αποφάσεις. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Όχι σαν μάθημα, όχι σαν οδηγία χρήσης, αλλά σαν κουβέντα. Γιατί, ας μην λέμε ψέματα, όλοι είμαστε συνέχεια online.
2: Και κυρίως, όλοι πιστεύουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
1: Μέχρι να συμβεί.
2: Καλά. Άκου εδώ ιστορία. Βλέπω μήνυμα, λέω ότι κέρδισα. Και σκέφτομαι, μα τόσοι άνθρωποι παίζουν. Γιατί όχι εγώ?
1: Λογική σκέψη. Καλά, λίγο αισιόδοξη, αλλά λογική.
2: Εμένα μου ζητάει email, το δίνω. Μετά τον κωδικό μου, τον δίνω και αυτόν.
1: Δυνατός!
2: Δυνατός, συναισθηματικά.
1: Α, από αυτούς. Και μετά?
2: Μετά δεν έμπαινα πουθενά. Ούτε στα social, ούτε στο mail μου, ούτε καν στο ίδιο μου το προφίλ.
1: Ουσιαστικά, offline με ίντερνετ. Για πες μου, ο κωδικός σου ποιος ήταν τελικά?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Α, ωραία. Ο hacker μόλις το μάντεψε πριν καν τελειώσει την πρόταση.
2: Ναι, ουσιαστικά το είπα μόνη μου.
1: Ο hacker εκείνη τη στιγμή είπε «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».
2: Και εγώ έμεινα χωρίς λογαριασμό. Αλλά με μάθημα ζωής.
1: Συμπέρασμα. Αν τον θυμάσαι πολύ εύκολα, τον μαντεύουν και πολύ εύκολα.

0: Αν κάτι στο ίντερνετ σε κάνει να νιώθεις περίεργα, αλλά δεν ξέρεις γιατί, τι κάνεις?
1: Σταματάω. Γιατί αν κάτι δεν μου κολλάει, συνήθως όντως κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό μας έχει πάντα δίκιο.
0: Το ένστικτο είναι το αντιβάρους που έχουμε όλοι δωρεάν. Ας περάσουμε στην επόμενη. Γιατί online οι άνθρωποι λένε πιο εύκολα πράγματα που δεν θα έλεγαν από κοντά?
1: Γιατί δεν βλέπουν αντίδραση. Ξεχνάνε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά που επικοινωνεί μαζί τους.
0: Και νομίζουν ότι η οθόνη τους κάνει αόρατους. Κλασικά.
1: Στο διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πολλά πράγματα και κυρίως να ακούσεις όπως «Μην το πεις σε κανέναν», «Στείλε γρήγορα», «Είναι επίγον».
0: Όταν κάτι στο ίντερνετ λέει επίγον, εσύ λες «Όχι, ευχαριστώ». Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι ύποπτα τα μηνύματα που μπορούν να πιέσουν κάποιον?
1: Γιατί θέλω να μην προλάβεις να σκεφτείς. Και τα λάθη γίνονται πάντα από βιασύνη.
0: Έχεις δίκιο. Πότε ένα αστείο μήνυμα πάβει να είναι αστείο?
1: Όταν κάνει κάποιον να νιώσει άβολα. Τότε δεν γελάμε, σταματάμε. Και ως γνωστόν, η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου.
0: Έχεις δίκιο. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Κάτι που θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε μία εξίσου ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στους κωδικούς, γιατί όλοι τους υποτιμάμε.
1: Και όλοι τους θυμόμαστε. Λάθος. Δυνατός κωδικός σημαίνει γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και διαφορετικός για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήση.
0: Δηλαδή, όχι τον ίδιο παντού.
1: Όχι, γιατί αν χαθεί ένας, χάνονται όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αν ένας άγνωστος ξέρει πολλά για σένα...
1: Δεν νιώθεις κολακευμένος, νιώθεις προσεκτικός.
0: Και για πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος online?
1: Το «δε βαριέσαι». Αυτό φταίει για τα μισά προβλήματα.
0: Λοιπόν, γρήγορα, παιχνίδι, γρήγορα, σε ριφλέξ. Δημόσιο Wi-Fi για τραπεζικούς λογαριασμούς?
1: Όχι, εκτός αν θέλω δράμα.
0: Ιδιωτικό προφίλ?
1: Ναι, και δεν χρειάζονται να ξέρουν όλοι τα πάντα.
0: Έπειτα θα θέλαμε να μας πεις κάποιες έξτρα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως αν κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάς πάντα. Σε κάποιον ενήλικα, καθηγητή, γονέα, όπου νιώθεις άνετα. Κάνεις κάποια αναφορά, μπλοκάρεις και να θυμάσαι πάντα ότι δεν φταίσαι εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Και τέλος, μία συμβουλή για ασφαλή πλοήγηση.
1: Αν δεν θα το έκανες από κοντά, μην το κάνεις online.
0: Το ίντερνετ δεν είναι εχθρός.
1: Αρκεί να μην του δίνεις τα κλειδιά.
0: Συνδεδεμένη,
1: αλλά ασφαλής.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, έναν χώρο που όλοι χρησιμοποιούμε εξάλλου, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο.
1: Γιατί η ασφάλεια online ξεκινά πρώτα από εμάς. Από το τι μοιραζόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό.
0: Σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε, προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Και αν ποτέ κάτι μας ανησυχεί, πάντα θα μιλήσουμε. Ζητάμε βοήθεια και δεν το κρατάμε μέσα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε online, αλλά πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς.

Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι

Ασύνεφα θεωρητή πανσέδε.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι ψάχνεις μπρο?
4: Τα μαθηματικά ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, εσύ τελείωσε αμαία ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία, εσύ αμαία ρε που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι, μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
3: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Τυχαίο.
3: Δεν νομίζω.
5: Η φιλία είναι ο δεσμός που μας συνδέει με άλλους, που μας δίνει στήριξη, κατανόηση και αγάπη. Με κάθε κοινή στιγμή, η φιλία μεγαλώνει και γίνεται ένα πανίσχυρο δίχτυ που μας στηρίζει σε κάθε βήμα του ταξιδιού μας στη ζωή. Μέσα από τη φιλία, βιώνουμε τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Μοιραζόμαστε τα όνειρά μας και τις ανησυχίες μας, τις χαρές και τις λύπες. Όταν έχουμε φίλους δίπλα μας, νιώθουμε δυνατοί και ακόμα πιο ανθρώπινοι. Η φιλία είναι μια δύναμη που μπορεί να καταρρύψει τα εμπόδια και να φέρει φως στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Ας τιμήσουμε και ας φροντίσουμε αυτούς που στέκονται δίπλα μας, γιατί στην τελική η φιλία είναι το πιο πολύτιμο κοιμήλιό μας. Είναι η δύναμη που μας στηρίζει και μας φωτίζει σε κάθε περιπέτεια της ζωής μας.

0: περπάτησα κι είδα ένα παιδί. Το κοίταξα και μου φάνηκε λυπημένο πολύ. Σήμερα περπάτησα κι είδα ένα παιδί. Το κοίταξα και μου φάνηκε λυπημένο πολύ. Πήγα και του μίλησα, ρώτησα το γιατί. Μου είπε πως δεν έχει ούτε ένα φίλο σ' ολόκληρη τη γη. Ήταν σαν όλα τα παιδιά με δυο μάτια και μια καρδιά. Και σκέφτηκα πως μπορώ να δώσω παρηγοριά. Ήταν σαν όλα τα παιδιά με δυο μάτια και μια καρδιά. Και σκέφτηκα πως μπορώ να δώσω παρηγοριά.
1: Και τελικά του είπα πως θα είμαι φίλος του εγώ. Κι όλο θα τα
0: παραμάμε μαζί κι δυο. Συγκινήθηκε πολύ και η ψυχή του άρχισε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως χάρηκα ακόμα πιο πολύ, πέδιωξα τη θλίψη του αυτή. Συγκινήθηκε πολύ και η ψυχή του άρχισε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως χάρηκα ακόμα πιο πολύ, πέδιωξα τη θλίψη του αυτή.
2: European School Radio.
3: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
3: Δεν νομίζω.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
5: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
6: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι το αγριό παιδί. Δίπλα στους ανθρώπους πια, μα τους φίλους μακριά, το σκάσε στο δάσος

και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα, αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: Είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

νόμου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουνε σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
6: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
7: Ασφάλεια για όλους.

0: Λαμπρινή.
1: Είμαι η Ιωάννα. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων.
2: Δύο σχολεία. Ένας στόχος. Να φτιάξουμε έναν κόσμο.
1: Προσβάσιμο και συμπεριληπτικό.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
2: Η Καμάρα. Είναι σαν την πορτάρα που μέσα έρχει από τη μέση. Έχει τους πολέμητες που πολέμησαν. Την Εύκια και ο Γαλέριος. Γιατί νίκησε σε μία μάχη.
3: Η εκκλησία. Είναι η ρωτώντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μοναδικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναβαρίνου.
4: Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά.
5: Ο Λευκός Πύργος.
6: Και ο πύργος του Τριγωνίου. Και είναι βίβλιο βερθάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη.
7: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη.
8: Οι σομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
9: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
10: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης.
11: Μπουγάτσα.
12: Μακαρόνια με κιμά.
13: Κατουμπουκές με ρύζι.
14: Έχουμε από όλα στη Θεσσαλονίκη.
15: Τραχανά.
16: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και σε τώρα για όλα τα γούστα.
17: Και έχει πολλά μαγαζιά μειμενά στη μαγικά.
18: Τα τρίγωνα του Πανελέματος.
19: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
9: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
20: Με μέτρο.
21: Με λεωφορείο.
22: Με μηχανή.
23: Με ταξί.
24: Με αυτοκίνητο.
25: Με πατίνι.
26: Με αμάξι.
27: Με μετρό.
28: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
29: Με ποδήλατο.
30: Με λεωφορείο.
9: Τρένο. Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
31: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
32: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο. Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
33: Μου άρεσε που κάκιαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειρά.
34: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενε σκάλες.
35: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
36: Να πάει στην παιδική χαρά.
37: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
38: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
39: Να δει θέατρο.
40: Να δει σινεμά.
41: Στο πάρκο.
42: Στο Λούνα Πάρκ.
43: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
44: Μπορεί να

0: μπορούμε να καλυμπήσουμε.
1: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χορτιάτι. Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
2: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
3: Που πετάνε σκουπίδια,
4: που έχει πέτρες.
5: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια, για συνήθιτη.
6: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
7: Που ακούμε φασαρίες.
8: Που μπροστά από το σπίτι μου υπάρχει μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
9: Έχει πολύ κείμενες στους δρόμους.
10: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
11: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
12: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
13: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
14: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.
15: Να κλείνουμε την πόρτα για να μην ακούμε.
16: Να πάρουμε σακούλες και να τα μαζέψουμε και να τα πετάξουμε.
17: Μπορούμε να βάλουμε μία πινακίδα που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
18: Αν δεν ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
19: Στην Ιταλία.
18: Γιατί?
19: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρό.
20: Στο Παρίσι.
21: Γιατί έχει ωραία πράγματα.
22: Στη Βουλγαρία.
23: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
24: Στην Αθήνα. Γιατί έχει πολλούς ζωολογικούς κήπους.
25: Στην Πορτογαλία.
26: Γιατί δύο Ρονάλ.
27: Στο Παρίσι.
28: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
29: Εγώ στην Αγγλία.
30: Γιατί είναι ο μπουμπάς μου.
31: Στην Αλβετία. Γιατί μου αρέσει.
32: Να και στην Αφρική.
33: Γιατί έχει ζώα.
34: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο άμα θέλαμε.
35: Εγώ θα ζούσα μόνο στο Θεσσαλονίκη, εν θάλασσα.
36: Από πού πήρε το όνομά της η Θεσσαλονίκη?
37: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου, που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος και αν του πουν ναι, αν της πουν ναι, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πουν όχι, έχει τρικυμία.
38: Τι ξέρεις για το Μέγα Αλέξανδρο?
39: Ο Μέγας Αλέξανδρος
40: ήταν βασιλιάς
41: του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
42: Πήρε το θρόνο του πατέρα του Φίλιππο Β' σε ηλικία 20 ετών.
43: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
44: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
45: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
46: Τα γάματα βρίσκεται στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
47: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του βικεφάλα,
48: το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
49: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος του έκρυψε το μάτι για να τη βλέπει.
50: Μαζί με το άλογο μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα
51: που συμβολίζουν αυτοί που πολέμουν μαζί του.
52: Μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκη και να τα δεις και εσύ.
53: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο
54: υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β'.
55: Αυτό ήταν το podcast.
56: Η Θεσσαλονίκη μέσα από το μάτι και τα παιδιά.
57: Τα δικά μας δηλαδή.
58: Έλα και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλες τις εποχές.

Μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

0: Τζόνι με τα παιδικά τραγούδια.
1: Και αυτή είναι η Γενεκελούπολη.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship, the AI edition.
2: Δύσκολη που είναι η ζωή, ψάχνω στο ChatGPT.

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές. Crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια, σπυράκια.
1: Όχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή bob cut?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
4: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο? Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
4: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
6: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
4: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα, αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
7: Με την Μια!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
4: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
4: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
4: Θεέ μου!
0: Δεν με κρίνει ό,τι και αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
4: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας, σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιτζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπη για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπη. Τα λέμε μετά.

0: παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
4: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
5: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
6: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
7: Είμαστε ευγενικοί
8: στα μηνύματα που στέλνουμε.
9: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
10: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
11: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο.
12: Θα είναι 7!

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη μακριά από εδώ. Μακριά στην Ισπανία.
1: Όλε, όλε, όλε.
0: Έγινε ένας φοβερός και τρομερός πόλεμος. Σε μια πόλη που την έλεγαν Γκουέρνικα, έπεφταν βόμβες. Ακούγονταν σιρήνες. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν. Τότε ο ζωγράφος Πικάσο ζωγράφισε μία άσχημη ζωγραφιά. Για να δείξει την ασχήμια του πολέμου. Σε αυτή τη ζωγραφιά άλογα χλιμίντριζαν. Άνθρωποι τρόμαζαν. Και όλα ήταν μαύρα. Ευτυχώς έφυγε ο πόλεμος από αυτή τη χώρα και όλοι είναι χαρούμενοι. Τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα παιδιά γελάνε. Παίζουν τους Ινδιάνους. Η μεγάλη πάνε στη δουλειά, αλλά έχει κίνηση στον δρόμο. Και οι καμπάνες ακούν χαρούμενες.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Η φιλία είναι κάτι μοναδικό.
2: Με τις φίλες μας νιώθουμε σαν αδέρφια.
3: Σαν φιλιά.
4: Κάνουμε βόλτα με τους φίλους μας. Πηγαίνουμε στην παιδική χαρά και στο γήπεδο.
5: Και στην πλατεία.
6: Όλοι μαζί περνάμε όμορφα.
7: Σαρέα μέρ μαζί τα καβάσουκα.
0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
8: Γέλια, τραγούδια και χαρές με τους φίλους μου πολλές.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη ανθρώπους να μας αγαπούν, να μας σέβονται.
10: Να είναι δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα. Και βέβαια να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
11: Αυτή είναι η αληθινή φίλη. Ζωή χωρίς φίλους είναι ζωή μισή.
12: Ποιος θα...

0: θάλασσα μπορεί να το πνίξει.
1: Στο κρύο και στην παγωνιά η φιλία δίνει ζεστασιά.
2: Η φιλία είναι χάδι, από το πρωί ως το βράδυ.
0: Χαίρεται, μοιράζεται, συγχωρεί και νοιάζεται.
3: Εμπιστεύεται, στηρίζει και αγάπη μας χαρίζει.
4: Η φιλία αγκαλιάζει, τη μοναξιά διασκεδάζει.
5: Η πραγματική φιλία ξεπερνά κάθε δυσκολία.
6: Φιλία, όνειρο, ελπίδα, τη ζωή μας η πηξίδα.
7: Φιλία, δύναμη μεγάλη, άραγε υπάρχει άλλη.
8: Ο φίλος ο αληθινός, σπουδαίος και μοναδικός.
9: Πολύτιμος σαν αδερφός. Η φιλία είναι φως.
10: ESR. Live from Greece, this is European School Radio.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια? Όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός? Ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί? Ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Πόνεξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
4: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
4: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
4: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
4: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζεται πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάζεται πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
8: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
9: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
10: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Η φιλία παίζει σημαντικό ρόλο σε ποικίλες στιγμές της ζωής μας. Χαρούμενες, λυπημένες, δύσκολες, εύκολες, αξέχαστες.
2: Μιλώντας για τη δύναμη της φιλίας, να σας πω κάτι σχετικό. Είχα ένα φίλο, το λέγανε Μιχάλη. Η ρίζα μας ήταν σταθερή, ώσπου μια μέρα άναψε η σπίθα και άρπαξε η ρίζα.
3: Για ποια φωτιά μιλάς?
2: Μαλώσαμε. Μια μέρα για σήμαντο λόγο. Όμως στο σχολείο αυτά συμβαίνουν. Μετά από μια-δυο μέρες τα ξαναβρίσκουμε.
4: Γι' αυτό, όταν νιώθεις άσχημα, φώναξε το φίλο σου. Όταν νιώθεις μοναξιά, φώναξε το φίλο σου. Όταν νιώθεις βαρεμάρα, φώναξε το φίλο σου.
5: Όταν έχεις να λύσεις την εξίσωση χ συν 2 στη Δευτέρα επί 5 ίσον 3 στην Τρίτη μείον 2 και σε ζορίζει, φώναξε το φίλο σου.
2: Όταν σε δυσκολεύουν οι τόσες λεπτομέρειες για την επανάσταση του 1821, μήπως να σε βοηθήσει στη μάχη σου αυτή ο φίλος σου?
6: Ένας φίλος την ημέρα, τη μοναξιά την κάνει πέρα.
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Φίλοι στη ζωή ήταν πολλοί, μα έμειναν μόνο οι πιστοί. Φίλοι στη ζωή ήταν πολλοί, μα έμειναν μόνο οι αληθινοί. Εκείνοι που ξαγρύπνησαν στο πλάι μου, εκείνοι που μου στάθηκαν στα λάθη μου, εκείνοι που δεν μ' άφησαν στιγμή, συμβάθησαν μαζί μου στη ζωή. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού θυσία για ειρήνη.
9: Η γλώσσα της φιλίας είναι πράξεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Τα αισθήματα δεν κρύβονται στις λέξεις, μα εμφανίζονται μονάχα στις προθέσεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Γι' αυτό έλα μαζί σωστά να πράξουμε. Το αδύνατο μαζί να πλησιάσουμε. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού θυσία για ειρήνη.
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω: ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ, πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα στο σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
3: Έξω από το σχολείο.
4: Τι γίνεται?
3: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
5: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχή. Αλλά και χαρούμενοι.
7: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
8: Είμαι η Αποστολία, είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο, είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
9: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
10: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας η προσβασιμότητα?
6: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προ... γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
10: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
6: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι. Δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
3: Άγγελε, για σένα?
7: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η άποψή σου?
6: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά αν θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
3: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
10: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
7: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
5: Και στα μαθήματα,
7: Ναι.
5: Και έξω.
7: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
3: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
7: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
3: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
7: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
5: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Ξέρεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
7: Υπάρχει.
3: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
7: Έτσι και έτσι.
5: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
7: Ναι.
10: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
8: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά, μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
11: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
8: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
11: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
8: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει δύο χρόνια έχω κάνει, ίδια χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα. και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
5: Πώς αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
8: Ναι, πάρα πολύ.
5: Σε σχέση με το παρελθόν?
8: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
3: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
6: Από τον φίλο μας θα πω, έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε, αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πως δουλεύει το μυαλό του περαστικού, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
7: Θα ζητούσε να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
5: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς?
7: Θα νιώθω φόβο.
5: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις? Ή και τα δύο.
7: Και τα δύο.
5: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
7: Θα έμπαινα, ναι.
3: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
8: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
3: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
8: Ναι. Γενικά μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
3: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
7: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
3: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
7: Ναι.
3: Γιατί?
7: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
3: Έξω από το σχολείο?
7: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
5: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, σε βοηθά πολύ να νιώθεις καλά το έξω,
7: ναι.
5: Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
6: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους, δηλαδή τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εφορία, η αποσχολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή...
5: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
6: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μια γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
5: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
8: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
8: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
5: Πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, του λες και αστεία?
8: Να.
3: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
8: Κάνω γκριμάτσες.
3: Κάνεις γκριμάτσες.
8: Αγκαλιά.
3: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
7: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
3: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
7: Έχω
3: είναι
7: κάνει
3: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
7: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
5: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
8: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
5: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
8: Ναι, πάρα πολλούς.
5: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
8: Η Ελένη.
3: Κωνσταντίνα μου, εσύ?
6: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελ. Μου δίνει την ενέργειά του και εκθεατοχώνομαι πάρα πολύ.
5: Α, Κωνσταντίνε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
6: Και η Αποστόλια το ίδιο.
11: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνε?
6: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
5: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Αποστολία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
8: Να υπάρχει σεβασμός, αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
5: Πάρα πολύ ωραία.
11: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
7: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
11: Τέλεια.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο.
5: Χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
6: Κάνουμε αμέσως αναφορά στο προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγυήματος.
7: Help me. Σώσ'. Help me.
8: Σώστε με.
7: Help me.
9: Εκεί για να σωθεί η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
10: Μην καταστρέφετε τα δάση.

μάγισσα μου είπε θα σε βρω. Αν πάω και ανέβω στο ψηλότερο βουνό κι από ένα αεροπλάνο που περνάει γατζωθώ, μπορεί εσύ μου είπε να είσαι μέσα και σε αυτό. Μα αν εσύ δεν είσαι εκεί θα πέσω στο κερδί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών μας.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Την Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθώ ένα επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρες στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, επιτάφιος. Η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνε τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. «Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι».
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του θύμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο.

0: Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
6: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
5: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
6: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
5: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
6: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
5: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
6: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
7: Βλέπε.
8: Πρόσεχε.
9: Κρίνε.
7: Βλέπε.
8: Πρόσεχε.
9: Κρίνε.
7: Βλέπε.
8: Πρόσεχε.
9: Κρίνε.
10: Σου είπα τι μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Τι συνέβη?
10: Θυμάσαι το φίλο μας τον Δημήτρη. Εκείνος και εγώ είχαμε μια διαφωνία μέσα μηνυμάτων, την οποία έβγαλε screenshot και την έστειλε στην ομαδική με τους φίλους του.
11: Τι είναι αυτά που λες και τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
10: Δεν έχω ιδέα. Νιώθω εκτεθειμένη και φοβάμαι να ζητήσω βοήθεια.
11: Θα μπορούσες να απευθυνθείς στους γονείς σου. Είσαι άτομο που εμπιστεύεσαι. Έτσι θα προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου, προσέχοντας πιο πολύ τα άτομα με τα οποία μιλάς.
10: Σίγουρα είναι πολύ καλή ιδέα σου, αλλά είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη.
11: Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις την άκρη.

0: Τι έχεις, παιδί μου, γιατί κλαις? Βγάλε τα ακουστικά για να μιλήσουμε.
1: Καλά είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Μα αφού σε βλέπω ότι κλαις, να ξέρεις ότι μπορείς να μου μιλήσεις.
1: Εντάξει, με απασχολεί κάτι τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορούσα να σου μιλήσω γι' αυτό, για να μην μου θυμώσεις. Έστειλε σε έναν φίλο μου προσωπικές φωτογραφίες και τώρα εκείνος με απειλεί να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Αλλιώς θα τις ανεβάσω στο διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή μου.
0: Τι είναι αυτά που λες, πότε συνέβη αυτό?
1: Πριν μια εβδομάδα.
0: Μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε?
0: Θα απευθυνθούμε στην αστυνομία και θα τιμωρηθεί για αυτό που σου έκανε. Γιατί αυτό αποτελεί διαδικτυακή παρενόχληση και δεν πρέπει να το κρύβεις ή να ντρέπεσαι.
1: Μαμά, είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον θέσω σε άσχημη θέση.
0: Προτιμάς λοιπόν να εκτεθείς εσύ αντί για εκείνον?
1: Όχι, μαμά, έχεις δίκιο. Να τον αναφέρουμε στην αστυνομία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καθίστε στις θέσεις σας. Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στην ανεργία και στους παράγοντες που την προκαλούν και θέλω να ακούσω την άποψή σας. Χρονάκι, πες μας.
3: Εγώ πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαρασμό, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εργασιακών θέσεων.
2: Πράγματι, αυτό ισχύει. Πες μας και εσύ, Δέσποινα, τη δική σου άποψη.
4: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, διότι χθες απέλυσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά της.
5: Εγώ ξέρω ποιος ευθύνεται. Πρόσφατα διάβασα στο Twitter ότι ήρθε στη σειρά ένα πλοίο με 1000 αλλοδαπούς επιβάτες. Σαφώς παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων και μένουμε εμείς χωρίς δουλειές.
2: Παλαπέρι, μου δίνεις πάσα να συνδέσω το σημερινό με το προηγούμενο μάθημα που αφορούσε την παραπληροφόρηση. Η είδηση που διάβασες πρόκειται εμφανώς για αποτέλεσμα παραπληροφόρησης. Παιδιά, ακούστε. Από οπουδήποτε και αν διαβάζετε κάποια είδηση, πρέπει να διασταυρώνετε τις πηγές έτσι ώστε να καταλήγετε στο σωστό συμπέρασμα και να μην αποπροσανατολίζεστε.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
7: Know that I tend to be the one who always makes you laugh until you cry, and you can call on me until the day you die. I'm just waiting on a friend.
8: Olmasın hiç ota işten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş.
9: And if you need a little help that will never end, come along and take my hand. If you need a little love, I'll be your friend.
10: Πρέπει τους φίλους σου να βοηθά, τους πονάς, αν τους αγαπάς, την πλάτη μη γυρνάς, δίπλα τους να περπατάς.
11: Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
12: Και για τους δυο μας χτυπάει η καρδιά μου.
11: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί.
13: Cause that's what friends are supposed to do. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye.
14: Ты в дальнюю дорогу, бери с собой друзей. Они тебе помогут и с ними веселей.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
15: Αν η φιλία ήταν φρούτο, θα ήταν μήλο γιατί έχει το χρώμα της αγάπης.
16: Αν η φιλία ήταν γλυκό, θα ήταν λουκουμάς γιατί ο λουκουμάς είναι γεμάτο σιρόπι.
17: Αν η φιλία ήταν αρώμα, θα ήταν με λουλούδια.
18: Αν η φιλία ήταν παραμύθι, θα ήταν το πιο μοναδικό παραμύθι σε όλο τον κόσμο.
19: Ο τίτλος του θα ήταν το βιβλίο της φιλίας και θα είχε κόκκινο και άσπρο χρώμα.
20: Αν η φιλία ήταν χρώμα, θα ήταν κόκκινο.
21: Και κίτρι.
20: Το κόκκινο συμβολίζει το χρώμα της καρδιάς.
21: Και το κίτρο συμβολίζει το φως.
22: Αν η φιλία ήταν τραγούδι, θα ήταν χαρούμενο γιατί είχε ωραία μουσική.
23: Αν η φιλία ήταν συνέστημα, θα ήταν χαρά γιατί είναι το πιο ωραίο συνέστημα.
24: Αν η φιλία ήταν βήμα, θα γράφει για τους φίλους μου.
25: Αν η φιλία ήταν σύνθημα, θα ήταν φιλία, ίσον ειρήνη, ζεστασιά και αγάπη.
26: Αν η φιλία ήταν εποχή, θα ήταν καλοκαίρι για να παίζω συχνά με τους φίλους.
27: Αν η φιλία ήταν λουλούδι, θα ήταν κίτρον τριαντάφυλλο γιατί η φιλία είναι ζεστασιά, ο ήλιος μας ζεσταίνει.
28: Αν η φιλία ήταν δέντρο, θα ήταν κακία γιατί διώχνει την κακία.
29: Αν η φιλία ήταν αστέρι, θα ήταν το αστέρι της φιλίας και θα ήταν δυνατό για πάντα.
30: Αν η φιλία ήταν πλανήτη, θα ήταν ο πλανήτη της αγάπης.
31: Αν η φιλία ήταν πουλής, θα ήταν φυζέτος γιατί δεν φοβάται.
0: Αν η φιλία ήταν ουρανός, ήταν ένας ουρανός διαφορετικός. Θα είχε όλα τα χρώματα μαζί με διάφορες γλυκές λέξεις.
1: Αν η φιλία ήταν άνεμος, θα ήταν απαλός, γιατί οι φίλοι μας δίνουν αγάπη.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
2: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί. Αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες.
2: Και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος. Δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί, είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
0: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
4: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
0: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταις.
4: Γιατί έκλαιγε το βιβλίο των μαθηματικών.
0: Γιατί
4: είχε πολλά προβλήματα. Oh!

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λόγες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Αρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
3: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέλισον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Τρύπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, υφέστη και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
4: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε και το κηλικείο. Γι' αυτός πάει να χάρει την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια γάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά, ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
4: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινα detective, ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ 9 χρονών ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
5: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του detective, η παχύτητα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
6: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα, το Κλουζ.
7: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
8: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
2: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολιτικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική.
8: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα. 3.000 μέτρα υψόμετρο.
9: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
10: Χαχα!
8: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Διφθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
2: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
10: Γιατί
2: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
10: Παγώσαμε.
11: Ξέρετε γιατί αυτό το στήριο ήταν κρύο?
10: Γιατί
11: είχε σχέση με πάγο.
2: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
4: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα.
12: Και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
13: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ίδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ίδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
9: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
7: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία. Και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
12: Και με τι μεταφορικά έρχονται, η Γενική Ταχυδρομική ή SES?
6: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
14: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
15: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.
10: Έτσι!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Αγάπα το περιβάλλον, γιατί σε αυτό θα ζήσεις μια ζωή. Κάνε ανακύκλωση τώρα. Αυτό σίγουρα το μπορείς.
11: Αν θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό,
12: να ανακυκλώνεις πλαστικό
11: και όλα θα αλλάξουν στο λεπτό.
12: Το περιβάλλον είναι σημαντικό γιατί σου δίνει να τρως και να αναπνέεις οξυγόνο καθαρό.
13: Πρέπει να προσέχεις τη φύση γιατί αυτή κάθε μέρα σε ταΐζει.

0: Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλοφιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκε. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
5: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
5: να μην μας χτυπά,
6: να μας παρηγορεί,
4: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
4: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
4: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να κουμπίσεις πάνω τους.
4: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά του.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα τη όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές της σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύ και πολύχρωμη τρούφα. Για τριμμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: Ειδοποιών Σκουλίν Radio. Ειδοποιών Σκουλίν Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Σήμερα ο Μιχαλάκης προσπαθεί να φτάσει το κουδούνι μιας πόρτας ενός σπιτιού, χωρίς να τα καταφέρνει όμως, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Τον βλέπει ένας κύριος και πλησιάζει για να τον βοηθήσει. Τον σηκώνει στα χέρια του και ο μικρός χτυπάει το κουδούνι. Τότε γυρίζει ο μικρός και του λέει: «Και τώρα, κύριε, τρέξτε γρήγορα, γιατί θα βγουν έξω να μας κυνηγήσουν».
6: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Brrr.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο, να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για...

0: Ούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
8: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
9: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
10: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Έλειπαση. Απόβλητα. Έλλειψη νερού. Αποβάσωση.
1: Βοήθεια.
2: Σώστε.
0: Σώστε
3: τη γη. Σώστε το πλανήτη σας.
4: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
5: Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό.
6: Κάντε ανακύκλους.
7: Μη καταστρέφετε τα δάση.
8: Μη σπαταράτε το νερό.
9: Όχι άλλα καυσαέρι.
10: Όχι σοβόρμο.
11: European School Radio.
12: Το πρώτο
13: μαθητικό
12: διαδικτυακό
13: ραδιόφωνο.

Hello. Good evening. This isn't unplugged, this is unabetted.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ο Αθλητικός Προοδευτικός Όμιλος Ελλάς Σύρου είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος γνωστός για το ποδοσφαιρικό του τμήμα που αγωνίζεται επαγγελματικά πλέον στη Β' Εθνική. Παλαιότερα είχε τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου, στίβου, πατοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Επίσημα χρώματά του αποτελούν το μπλε και το λευκό και έμβλημά του είναι η ελληνική σημαία. Χρησιμοποιεί ως αγωνιστική έδρα το Δημοτικό Στάδιο Ερμοπόλης Ε. Κυκλάδων, το οποίο χωράει πάνω από 2.500 θεατές. Ιδρύθηκε το 1929 σε την Ερμούπολη της Σύρου και αναγνωρίστηκε ως επίσημος σύλλογος το 1938 από το Πρωτοδικείο και το 1936 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ιδρυτικό Δέλτα Σίγμα, τους Λεονταρίτη, Φλιτζάνη, Κορέ, Ρουσουνέλο και Μουχτόπουλο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας Ελλάς Σύρου, κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Ευχαριστώ εγώ και με εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία γνωρίζετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε πρόεδρος της Ελλάς Σύρου?
3: Υπέροχα. Νιώθω υπέροχα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο του Συριανού αλλά και του Κυκλαδίτου του ποδοσφαίρου. Δηλαδή μια ομάδα από τη Σύρου να συμμετέχει σε επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η Ελλάς Σύρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να οργανωθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά.
2: Τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
3: Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να οργανώσουν το σωματείο. Να επιλέξουν τον προπονητή, να επιλέξουν το προπονητικό team, μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές και γενικά να οργανώσουν το σωματείο και οικονομικά και αγωνιστικά.
1: Ποια είναι η σχέση σας με τους παίκτες της ομάδας?
3: Φιλική, πολύ φιλική, με μεγάλο αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, μεγάλη αλληλοεκτίμηση για αυτό που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τα παιδιά εκτιμούν αυτό που κάνει η διοίκηση γιατί φροντίζομαι να είμαστε απέναντί τους άψογοι και εγώ από την πλευρά μου και η διοίκηση είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί τα παιδιά, παρότι είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκονται στην ομάδα μας, την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ και την υπηρετούν με τόσο πάθος και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εφέτος.
2: Ποια είναι τα στοιχεία που θαυμάζετε σε άλλους προέδρους?
3: Αυτό που θαυμάζω, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι απέναντι στα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται. Θα πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους, θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς σε πολλά ελληνικά σωματεία δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις και πάρα πολλά παιδιά διεκδικούν τα χρήματά τους μέσω δικαστικών αγώνων.
1: Τι σημαίνει για εσάς η ομάδα και η εκπροσώπηση του νησιού?
3: Πάρα πολλά. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου στο αθλητικό τομέα, έτσι, πανελλαδικά. Έχουμε καταφέρει όλη η Ελλάδα να συζητάει για μας. Είμαστε ένα νεοφώτιστο σωματείο με αρκετές συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προβολή της Σύρου, μεγάλη προβολή της Σύρου, αν θέλουμε να δούμε την τουριστική πλευρά αυτής της υπόθεσης. Αλλά είναι και μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, και ειδικά η Ελλάς Σύρου που μιλάμε για την Ελλάς, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είναι ένα κοινωνικό γεγονός αν το δούμε από την άλλη πλευρά.
2: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σημεία της ομάδας?
3: Η συνοχή, η ομόνοια, η αγάπη που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, η σύμπλευση μεταξύ του προπονητή και των παιδιών και ο κοινός στόχος.
1: Πόσο εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί ένας παίχτης του εξωτερικού για να έρθει στην ομάδα σας?
3: Είναι φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα εμφανίζεται σε επαγγελματική κατηγορία, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Επίσης, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ομάδα, συνήθως είναι δύσκολο να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη αξία. Όμως, έχουμε καταφέρει, παρά αυτές τις δυσκολίες, να έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν και οι δύο πριν από μία εβδομάδα για να αγωνιστούν στην Ελλάς την επόμενη περίοδο που απομένει μέχρι τον Απρίλιο. Δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήρθε από τη Γεωργία, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας, και ο άλλος έχει αγωνιστεί 3 χρόνια στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Παρακολούθησαν την Ελλάς, είδαν την πορεία της, μας αξιολόγησαν και δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
2: Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους της Σύρου?
3: Πολύ μεγάλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια, παρά το γεγονός, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επειδή είμαστε νησί, δεν μπορούμε να ορίζουμε τους αγώνες της ομάδας την ώρα που επιθυμούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ώρα του αγώνα με την αναχώρηση των πλοίων. Επομένως, έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε πολλά παιχνίδια Σάββατο, που είναι η μέρα εργάσιμη, και μία η ώρα μεσημέρι. Και αυτή η ώρα στερεί τη δυνατότητα από πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα μέσα από αυτή την ερώτησή σου, να προσκαλέσω τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει μία εξέδρα, η οποία είναι εξέδρα αποκλειστικά για μαθητές. Την έχουμε ονομάσει μαθητική εξέδρα. Δεν εισέρχεται σε αυτό το χώρο κανένας ενήλικας. Είναι μόνο για παιδιά, μόνο για μαθητές, και η είσοδος για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών είναι δωρεάν. Οπότε καλό είναι να αρχόσαστε με τους φίλους σας να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια.
1: Ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αγώνες σας?
3: Η Πρωτοπόρη, η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
2: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν γειτονικές ομάδες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, υπάρχει ομάδα που να είναι σε εισαγωγικά αιώνιος αντίπαλος?
3: Όχι. Όχι, στις Κυκλάδες και λόγω της ιδιαιτερότητας που προανέφερες, αλλά και του γεγονότος ότι μεταξύ μας διατηρούμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι, με την έννοια που έχουν τα μεγάλα παραδοσιακά σωματεία της Ελλάδος. Είμαστε με όλους έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις.
1: Τι άλλαξε στο γήπεδο μετά την ανακαίνιση και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου?
3: Ναι, το γήπεδο άλλαξε ριζικά. Ενώ ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα, ένα γήπεδο στο οποίο μπορούσαν να γίνουν παιχνίδια μόνο τοπικού πρωταθλήματος, τώρα πλέον το γήπεδό μας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, έχει αποκτήσει έναν αγωνιστικό χώρο, το χλωτάπιτα και τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και παιχνίδια Champions League, μπορεί να φιλοξενήσει στη Σύρο ακόμη και την εθνική ομάδα. Είναι το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι γήπεδο και ονομάζεται FIFA Quality Pro, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδειοδότηση του γηπέδου μας έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθαν άνθρωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έκαναν τους ελέγχους του γηπέδου. Τοποθετήθηκε στέγαστρο, εξοραίστηκαν οι εξέδρες με τα καθίσματα, έγινε εξυγχρονισμός αποδυτηρίων των δημοσιογραφικών θεωρίων. Είναι πλέον ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει και πολύ σημαντικούς αγώνες.
2: Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάς Σύρου?
3: Το όνειρό μου είναι να παραμείνει για χρόνια τόσο ψηλά, κάποια στιγμή γιατί όχι ακόμη και πιο ψηλά, αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια στην προσέλκυση νέων παιδιών, στις ακαδημίες, να προσφέρει στα νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ακαδημίες από 6 ετών μέχρι 16 ετών, έχουμε περίπου 120 παιδιά. Είναι, νομίζω, η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να έχει ένα σωματείο σε μια μικρή κοινωνία. Να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με τις αρχές του αθλητισμού και συγχρόνως να δίνει την ευκαιρία στα ταλέντα να αναδειχθούν, και γιατί όχι να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες.
1: Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή που ονειρεύεται να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΛΑΣ Σύρου?
3: Να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, να ακούει τις συμβουλές του προπονητή του και να μην πιστέψει ποτέ ότι έφτασε ψηλά από μόνος του και ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεται, να δουλεύει και να βελτιώνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο και σας περιμένω στο γήπεδο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
4: Και σήμερα θα σας πούμε
5: ένα τραγούδι
6: στα διαδίκτυα να κυκλοφορείτε
7: ευγενικά και με ασφάλεια.
8: Καλή σας ακρόαση.

0: Γεια σας από τις Κυκλάδες.
1: Γεια σας από την όμορφη Ερμούπολη.
0: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου.
1: Ξέρατε άραγε πως αν δεν ανακυκλώνουμε το πλαστικό μας θα γίνει το φαγητό μας?
0: Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη μας αποστολή είναι η ανακύκλωση και μάλιστα η ανακύκλωση του σχολείου.
1: Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
0: Σίγουρα η χρήση πλαστικού έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή.
1: Όμως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τη μειώσουμε.
0: Μπορούμε επίσης να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε.
2: Εμπρός λοιπόν, ανακυκλώστε κι εσείς μαζί μας!

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Έχω ένα τέρας μέσα μου που μεγαλώνει κάθε μέρα. Τρέφεται από το φόβο το δικό μου και τον άλλον. Με επισκέφθηκε παλιά, όταν τα παιδιά στο σχολείο γελούσαν μαζί μου. Με βοήθησε να τα κάνω να φοβηθούν. Μετά όμως μεγάλωσε. Μεγάλωσε από το φόβο τους και γίνα εγώ το τέρας που γελούσε μαζί τους. Το τέρας δεν βρίσκεται κάτω από το κρεβάτι μου. Το τέρας μένει μέσα μου. Έγινα ένα με το τέρας για να με φοβούνται όπως τους φοβόμουν κι εγώ. Έμαθα να ζω με το τέρας μέσα μου. Το τέρας σκοτώνει τους ψιθύριους του υποσυνείδητου μου που φωνάζουν «Τι απέγινες, μικρό κορίτσι?» Έγινα φίλη με το τέρας, γιατί ο κόσμος γέμισε με τέρατα και ήθελα παρέα. Μη φοβάσαι τα τέρατα, μικρό παιδί, γιατί κι αυτά παιδιά ήταν κάποτε. Αλλά μην τα αφήσεις, τέρας, να σε κάνουν. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι. Το τέρας που φυτέψατε και ποτίσατε μεγάλωσε. Και πλέον δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το τέρας από εμένα, τη ψυχή του από τη δική μου, τις ρίζες μου από τις δικές του. Μπορεί καμιά φορά το τέρας να νικήσει τον άνθρωπο, αλλά μέσα στο τέρας πάντα θα υπάρχουν απομεινάρια του ανθρώπου.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι ακροατές. Καλώς ήρθατε στο podcast που λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είμαι η Ραφαέλα.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η Δέσποινα.
2: Και εγώ είμαι η Ευτυχία. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Χθες βράδυ που λέτε, ξεφύλιζε ένα ημερολόγιο και ξαφνικά το μάτι μου έπεσε 13 Νοεμβρίου, Kindness Day, δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης.
2: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει τέτοια μέρα. Νομίζω ότι υπάρχει μέρα αθλητισμού, η μέρα της μητέρας, η μέρα ζωοφιλίας. Αλλά δεν γνώριζα ότι υπάρχει μέρα για να φερόμαστε ανθρώπινα.
1: Καλά, πόσο υποκριτικό και κλισέ μου φαίνεται όλο αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μέρα για τα πάντα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε ένα σημάδι στο ημερολόγιο να το κοιτάμε εκεί πέρα για να θυμηθούμε την αγάπη? Δηλαδή τις υπόλοιπες 364 μέρες, ξέρω εγώ, θα περιπλανιόμαστε μόνοι σε μία αρένα και κάποια στιγμή θα φοράμε μία μάσκα τρυφερότητας και θα μοιράζουμε χαμόγελα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Δέσποινα, αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως χρειαζόμαστε μια υπενθύμηση, όπως το ξυπνητήρι στο ρολόι μας, που σου λέει ξύπνα, ώρα να πας σχολείο, μην κάνεις το κορόιδο.
1: Εντάξει, αν και αυτό με το ξυπνητήρι με πείραξε πολύ.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και άσχημο, έστω και για λίγες ώρες, να ξεπεράσουμε τους ανταγωνισμούς, τα κουτσομπολιά, τη ζήλια, τα τοξικά σχόλια πίσω από τα ψεύτικα προφίλ και να το πειραστούμε πράγματα.
0: Εντάξει, ευτυχία το δέχομαι αυτό. Αλλά πιο συγκεκριμένα για εμάς τους μαθητές, τι σημαίνει πραγματικά καλοσύνη?
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο να δίνεις θέση στο λεωφορείο σε μια ηλικιωμένη ή να μιλήσεις μια φορά ευγενικά στη γειτόνισσα η οποία σου φωνάζει για χορύπανση όταν εσύ παίζεις με την κιθάρα και τον ενισχύτη στο φουλ.
2: Είναι ανάγκη να μου το θυμίζετε συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, τι είναι λοιπόν καλοσύνη? Πείτε ρε παιδιά μερικές ιδέες.
0: Εγώ κορίτσια πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι να κάνεις παρέα με τη μαθήτρια που κάθεται μόνη στα διαλύματα. Καλοσύνη είναι να μην κοιτάς το κινητό σου όταν μιλάς με τις μαθητές σου που, εντάξει, δεν έχεις ιδιαίτερα κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Η καλοσύνη είναι να μην κρίνεις, να μην γράφεις απαξιωτικά σχόλια στο Instagram ή στο TikTok, όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν δεν σ' αρέσει κάτι.
2: Το τελευταίο όντως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και δεν συζητιέται όσο πρέπει.
1: Και ακόμα περισσότερο, δεν είναι να μην σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς για τον άλλον και ειδικά πίσω από την πλάτη του. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό πολύ σωστά. Και εκτός από μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, καλοσύνη είναι και οι πράξεις.
2: Δηλαδή,
1: να στείλεις ένα emoji στη μητέρα σου, ένα OK, όταν σε παίρνει τόσες φορές τηλέφωνο επειδή ανησυχεί για σένα και εσύ δεν το σηκώνεις. Ή να στείλεις τα μαθήματα στο μαθητή σου που είναι άρρωστος και είναι στο σπίτι. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο μαθητή σου που προσπαθεί να ενταχθεί και είναι καινούριος. Τότε και εσύ ρε φίλε δεν θα αισθανθείς ότι εσύ ήσουν ο λόγος που κάποιος αισθάνθηκε όμορφα.
0: Επίσης κορίτσια, μην ξεχνάτε ότι η σπουδαιότητα της κάθε πράξης δεν μετριέται με τίποτα άλλο παρά μόνο από τον χρόνο που θα αφιερώσεις και την αληθινά καλή σου διάθεση. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς δίνουμε χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω.
2: Συμφωνώ με τη Ραφαέλα, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας ειλικρινούς φιλοφροσύνης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημέρα μου.
0: Ξέρεις τι, πράγματι. Για παράδειγμα, εγώ όταν ακούω τη λέξη καλοσύνη, μου έρχεται πάντα στο μυαλό η γιαγιά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν μερικές μέρες που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου, απογοητευμένη από κάποια συμπεριφορά, τότε ξαφνικά με πλησίασε αθόρυβα, μου άφησε μια σοκολάτα και έφυγε. Αρχικά, έτσι μου φάνηκε περίεργη χειρονομία. Όμως αφού την άνοιξα και δοκίμασα ένα μικρό κομμάτι, μου φάνηκε το πιο γευστικό και πιο γλυκό κομμάτι σοκολάτας που είχα φάει ποτέ. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε λίγο πιο φωτεινή. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα.
2: Αυτό πραγματικά είναι η καλοσύνη. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Ευτυχία. Πράγματι ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται σε επίπεδο ενσυναίσθησης. Νομίζω περισσότερο από ποτέ.
1: Πραγματικά σου φτιάχνει τη μέρα όταν βοηθάς κάποιον. Αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι αυθεντική, ότι προσπαθούμε να κολακεύσουμε, να κοροϊδέψουμε τον άλλο?
0: Έλα τώρα, ρε Δέσποινα. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε και άγιοι, απλά πιο ανθρώπινη, πιο συμπονετική. Η πραγματική καλοσύνη άλλωστε είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα. Το δύσκολο είναι να σταθείς για λίγο στη θέση του άλλου και να μετακινήσεις το κέντρο βάρους από το εγώ σου στο εμείς.
2: Η καλοσύνη δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Φτιάχνει όμως μία χαραμάδα, από τον οποίο ο κόσμος γίνεται λίγο πιο προσιτός, να το πω, πιο χαρούμενος. Γι' αυτό, μερικές φορές, είναι αρκετό για να αλλάξει ο ρυθμός της ημέρας μου.
1: Έχετε δίκιο, κορίτσια. Και στην τελική, λίγο πιο ψήλυρε, παιδιά. Όλοι έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, χρόνος μας τελειώνει. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε ότι η καλοσύνη είναι επιλογή και είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός, τουλάχιστον ας μην είναι κακός.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να κοροϊδεύουμε, ούτε να σχολιάζουμε. Μπορούμε απλά να υπάρχουμε.
0: Και τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι όσα περισσότερα κάνεις για τους άλλους, τόσα περισσότερα στην ουσία κάνεις για σένα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Και μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο καλοί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Και κάθε μέρα. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος, αλλά και θα γνωρίσουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκωνε τόσο πολύ η κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
2: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
3: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
1: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
3: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γέλιο στο μάχη και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
2: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
1: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
3: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
1: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
3: Μπράβο μου, είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά, τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
2: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
3: Ας φάω μια μπουκιά πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
1: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
3: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχουσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
1: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
2: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του.
1: Γιατί η λεμαργία όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους είναι κακό πράγμα.
2: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
3: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σημοκτώ εκατοστά.
1: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
2: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι», εννοούμε «μην ακίνητος».

0: Μαχμούτ, πες το κι εσύ.
1: Αλληλεκτή.
2: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Γεννήθηκες για να ξεχωρίζεις. Μην παλεύεις να τους μοιάσεις. Δεν έχει σχέση διαφορά. Δείξε αυτό που είσαι πραγματικά. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί, όμως όλοι ίσοι.
4: Ταράξε εσύ τα νερά. Κάνε εσύ τη διαφορά. Γιατί εσύ μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο.
3: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτρεμιθιάς.
2: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Σώπα, αφού δεν σ' ακούω. Σώπα, όταν κοιμάται το μωρό. Σώπα, αφού δεν μιλά κανείς. Σώπα, γιατί ακούω τα πουλιά. Σώπα, αφού δεν έχεις τίποτα να πεις. Σώπα! Άκου και μη μιλάς πολύ.
6: Άκου, θέλω κάτι να σου πω.
5: Άκου, αφού θέλεις να μάθεις.
6: Άκου, όταν σου μιλώ.
5: Άκου, γιατί είναι σημαντικό.
7: Άκου!
5: Μίλα αφού θέλεις να μιλήσεις.
7: Μίλα γιατί μίλας ωραία.
5: Μίλα αφού πρέπει να μιλήσεις.
7: Μίλα αφού ξέρεις να ακούς.
5: Μίλα όταν πρέπει.
7: Μίλα όταν θέλεις.
5: Μίλα όταν σου πω.
7: Μίλα!
8: Άκου. Άκου το φίλο. Του στεγάλου. Την καρδιά σου. Σώπα. Σώπα να ακούσεις. Και να μάθεις. Και δικά σου. Και τότε μίλα. Μίλα και πες. Για να μαρτυρήσου. Και μοιρά σου. Για να μιλήσεις. Πρέπει να ακούσεις. Και να σωπάσεις. Και τότε μόνο. Και εσύ το πω.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Now I'm entering my small world, a place where voices do not shout, a place where the truth is spoken silently.
2: Into my small world,
3: my small world.
2: Into my small world.
3: My small world.
4: Small world.
2: World.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du Charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ ντε Σερβάντες, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
1: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δύσκολα το πήγα αντίστροφα. Ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λατί Talks.
2: Λατί Talks.
3: Λατί Talks.
4: Λατί
5: Talks.
6: Λατί Talks.
7: Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks. Λατί Talks.
0: Είμαστε μια ομάδα 10 μαθητών από την Β' Γυμνασίου. Και σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες αλλά και τις ανησυχίες μας, κυρίως γύρω από τη φιλία μέσα από το διαδίκτυο.
8: Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Πίσω από την οθόνη».
9: Online φιλία, εικόνα, αυτοπεποίθηση, αλήθεια και ψευδέστηση. Όλα σε ένα scroll.
10: Μα όλοι ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως μέσα από τις συζητήσεις μας να ανακαλύψετε κι εσείς έναν νέο τρόπο να δείτε τη νέα πραγματικότητα.
11: Μείνετε μαζί μας γιατί σύντομα θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι.
12: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ οι σκέψεις των μαθητών γίνονται ήχος.
11: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της διαδικτυακής φιλίας και αν μπορεί να είναι αληθινή. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο αλλά μπορεί. Η ασφάλεια που δίνει η οθόνη κάνει κάποιους ανθρώπους πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς. Αν και πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης.
9: Συμφωνώ, όχι όμως απόλυτα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μπορεί να μιλάς με κάποιον μήνες online, αλλά χωρίς να τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Πάντα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις ποτέ αν είναι ο ίδιος που δείχνει. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο.
13: Εγώ πιστεύω πως μια φιλία μπορεί να ξεκινήσει στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζεται αληθινές στιγμές για να γίνει ουσιαστική. Μόνο έτσι γνωρίζεις τον άλλο πραγματικά και όχι πίσω από τα emoji.
9: Εγώ γνώρισα ανθρώπους μόνο διαδικτυακά και στάθηκαν δίπλα μου σε δύσκολες περιόδους. Μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί, αλλά η στήριξη ήταν αληθινή.
14: Ναι, αλλά όταν τελικά γνωρίζεις κάποιον από κοντά, συχνά η σχέση αλλάζει. Άλλο το chat και άλλο να μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί φαίνεται αν υπάρχει πραγματική χημεία ή όχι.
11: Εγώ βλέπω τα social media σαν ένα μέσο γνωριμίας. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά για να κρατήσει φιλία χρειάζεται επικοινωνία και εκτός οθόνης.
0: Ακριβώς, η αληθινή φιλία δεν βασίζεται μόνο σε μηνύματα. Θέλει εμπειρίες, γέγια, αγκαλιές, πράγματα που εν αγοράζονται, συγκρίνονται με καμιά εικόνα ήχο ή μηνυμάτος.
11: Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι διαδικτυακές φιλίες έχουν προοπτική, αλλά χρειάζονται προσοχή, αλήθεια και επαφή. Το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με κάποιον. Το αν θα μείνουμε φίλοι όμως εξαρτάται από εμάς.
14: Οι φίλοι μπορεί να συνδέονται μέσω Wi-Fi, αλλά συνδέονται ακόμη περισσότερο με τη μουσική.
0: Ας το απολαύσουμε με έναν τραγούδι.

0: περάσουμε τώρα στο θέμα της εικόνας μας στα social media και στον αριθμό των likes και πώς αυτό μας επηρεάζει. Εγώ νομίζω αρκετά, διότι προσπαθούμε να δείχνουμε τέλη για να αρέσουμε στους άλλους.
1: Ναι, όντως, συχνά συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Βλέπουμε φωτογραφίες και αναρτήσεις και σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Πολλές φορές αντιγράφουμε εικόνες, στυλ, εκφράσεις, ώστε να ανήκουμε σε αυτόν τον αποδεκτό κόσμο των social media. Λες και υπάρχουν κανόνες ομορφιάς στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς. Αυτό το is trending now είναι πίεση. Ο αριθμός στα likes και στα σχόλια μετρούν στην αξία μας.
3: Όχι βέβαια, δεν λέει τίποτα για το ποιοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Αγχωνόμαστε, νιώθουμε χαμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους,
2: ενώ πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς φίλτρα, χωρίς να κυνηγάμε τα likes. Γιατί τα social media δεν δείχνουν ποιοι είμαστε σ' αλήθεια, δείχνουν ό,τι επιλέγουμε να δείξουμε.
4: Έλα τώρα, τα φίλτρα και τα likes είναι διασκεδαστικά. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε βγάλει όλη μια φωτό σαν γουρνάκια?
2: Αλλά όταν κοιτάμε μόνο πώς φαίνεται η ζωή μας online, χάνουμε στιγμές από την πραγματική μας ζωή. Είναι σημαντικό να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας και όχι να ζούμε με σκοπό να ανεβάζουμε τις στιγμές μας.
5: Τα social media είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής μας, όχι όλη μας η ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε, αλλά χωρίς να μας ελέγχουν αυτό.
6: Το πιο όμορφο φίλτρο είναι η αλήθεια μας και όταν είμαστε αληθινοί, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές, είτε online είτε offline.
0: Τα likes μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά η μουσική μένει. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι.

0: Είπαμε διάφορα αρνητικά σχόλια για τα social media. Υπάρχει ωστόσο και θετική πλευρά. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αφού πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο σχολείο, όπου γίνονται διάφορα groups για τα μαθήματα και οι καθηγητές μας συνομιλούν με εμάς για κάτι που έγινε στο παρελθόν.
2: Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των κοινωνικών δικτύων σήμερα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία.
3: Πάλι στα ίδια λόγια ερχόμαστε. Αν αξιοποιηθούν σωστά και για σωστούς λόγους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.
4: Προσωπικά, μου αρέσει που μέσα από τα social media μπορούμε να αναδείξουμε ταλέντα, να μοιραστούμε ιδέες ή να στηρίξουμε δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι και μια πλατφόρμα δημιουργίας, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Σωστά! Μπορούμε να μάθουμε, να εμπνευστούμε, να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μας ενώνει, αρκεί να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός κόσμος αρχίζει έξω από την οθόνη.
5: Αφού είδαμε και τη θετική πλευρά των social media, ας νιώσουμε τώρα όλη τη θετική ενέργεια μέσα από ένα τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για ώρες, αλλά και για μέρες για αυτό το θέμα.
1: Γιατί τα social media είναι πια κομμάτι της ζωής μας και μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
2: Όπως είπαμε, η φιλία δεν μετρίεται σε likes ούτε σε followers.
3: Μετρίεται σε στιγμές, σε ειλικρίνεια και σε αληθινή σύνδεση.
4: Είτε πίσω από οθόνες, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε ο εαυτός μας.
5: Και μην ξεχνάτε, τα social media και το wifi μπορεί να συνδέουν συσκευές, αλλά οι ανθρώποι συνδέονται με συναισθήματα.
6: Ας κρατήσουμε επαφή με την καρδιά, όχι μόνο με το κινητό. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται wifi, χρειάζεται παρουσία.
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνατε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια που μιλάνε τη γλώσσα μας.
8: Γιατί είμαστε η φωνή του σχολείου μας, η φωνή των εφήβων.
9: Ωραία, τέλος για σήμερα. Ας σταματήσουμε για λίγο το scroll, ας αφήσουμε τα likes και ας δώσουμε πάσα σε ένα τραγούδι που όλοι αγαπάμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει στο υδρενετικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, είχε τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
7: Τι ωραίο νησί.
6: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
8: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
6: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
9: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
6: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
7: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
6: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
8: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
6: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
9: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

0: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: Vocational School of Tennessee. Vocational School of Tennessee is a school for four vocations, but there are taught eight subjects. There are 2,000 students and 120 teachers. There are 25 to 35 students at each classroom. All the students have computers on their desks. Some useful information for the school is: the students don't wear uniforms. They usually play American football. At the trips, they go to universities and learn. And the school starts at 7 o'clock and ends at 2:15. Miss Meredith is a teacher in the school. That Miss Meredith like in the her school is the students. They are so funny and kind. She also likes the teachers. In her free time, she does things with her sister. She cooks and she has a walk. She likes her country, USA.
2: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
3: Τι ζητάτε από μια φιλία?
4: Να μπορούμε να κάνουμε μαζί βλακίες.
3: Να της λέω ποιο αγόρι μου αρέσει χωρίς να το κάνει κόκκινο.
5: Να χαλάει τα λεφτά του για πίτσες.
6: Να παίζουμε βιντεοπαιχνίδια μέχρι να ξημερώσει.
3: Εγώ θέλω να με ξημερώσει.
7: Αλεπούνο, πες και στους άλλους τι σήμερα να ξημερώνω.
3: Να χτίσουμε μαζί δεσμούς αδιαπέραστος, όπως είχα ζητήσει και όπως ένα μικρό μου πρίγκιπα. Να έχεις την ανάγκη του άλλου, να είσαι μοναδική για εκείνο και αυτός μοναδικός για σένα. Μέρα με τη μέρα να έρχεστε όλο και πιο κοντά. Δηλαδή να την εμπιστεύουμε.
5: Να καταλαβαίνει.
4: Να πιστεύουμε στα ίδια πράγματα.
6: Να αντιμετωπίζουμε μαζί τις δυσκολίες.
3: Άρα από μια φιλία ψάχνετε και δίνετε όλα αυτά που είπατε. Μέσα από μια φιλία ανακαλύπτουμε άλλους κόσμους και μονοπάτια που δεν θα τα βρίσκαμε μόνοι μας.
8: Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
2: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.

0: Φιλία, είναι όταν έχεις ένα φίλο που νιώθεις άνετα μαζί του.
1: Ένας φίλος σε καταλαβαίνει και είναι εκεί όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Και μαζί του μοιράζεστε τις χαρές και τις δύσκολες στιγμές.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Καραμελονάκια. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
1: Πολύ σωστά, Μαρία μου. Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα που όλοι περιμέναμε.
0: Κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, το φλέγον θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα γλυκά του Χριστουγέννου.
2: Αλήθεια, τόσο χρόνια έχετε αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
3: Μην ανησυχείς, το έχουμε ήδη προβλέψει αυτό για φέτος. Μοιράσαμε σε 30 άτομα ερωτηματολόγια για να λύσουμε επιτέλους αυτό το μυστήριο.
4: Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Ανυπομονώ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο top 6 έχουμε... τις δίπλες!
0: Ω, τι ωραίο γλυκό. Από τι φτιάχνετε?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από λεπτή ζύμη που φτιάχνεται από αλεύρι και αυγά και συνήθως σερβίρεται με μέλι και καρύδια.
0: Πω, σήμερα θα μας ανοίξει η όρεξη.
4: Χαχα, όντως. Μαθαίνω επίσης ότι είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τη Μάνα και τη Μεσσηνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και πού μπορούμε να τις βρούμε?
0: Α, αυτό είναι πανεύκολο. Ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή φούρνο ή μπορεί κανείς να τις φτιάξει σπίτι του με οικογένεια και φίλους.
5: Πάμε να δούμε το επόμενο λοιπόν.
6: Στο νούμερο 5 έχουμε... την καμινάδα.
0: Γλυκό καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ζύμης από την κεντρική Ευρώπη, γνωστό και ως chimney cake. Φτιάχνεται τυλίγοντας γλυκιά ζύμη γύρω από κυλινδρικό καλούπι και ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά. Σερβίρεται συνήθως με ζάχαρη και κανέλα, αλλά και με σύγχρονες γεμίσεις όπως σοκολάτα ή παγωτό.
7: Ευχαριστώ.

0: Στην τέταρτη θέση έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια.
1: Α, τα αγαπημένα μου. Όντως, και σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Έχετε δίκιο. Τα μπισκοτάκια είναι μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Φτιάχνονται σε διάφορα σχήματα. Ταράνδους, αγιοβασίλδες, έλατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
3: Είναι τέλεια όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και γιατί φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.
4: Όντως, τι μαγικά μπισκότα. Όλοι θα ήθελαν να τα δοκιμάσουν.
1: Να είχαμε κι εμείς τώρα λίγα.
5: Ελάτε, παιδιά, ας μην ξεφεύγουμε.
1: Μάλιστα, κυρία. Ώρα να προχωρήσουμε.

0: Στην τρίτη θέση έχουμε τη Βασιλόπιτα, το αγαπημένο μου γλυκό με διαφορά.
1: Πόπο, ποιος λες να κερδίσει φέτος το φλουρί?
2: Μακάρι εγώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, την πρωτοχρονιά κόβουμε Βασιλόπιτα με φλουρί για να μας φέρει καλή τύχη.
3: Στη δεύτερη θέση έχουμε τους κουραμπιέδες, το γλυκό του χιονιού.
4: Ω, ανατροπή, δεν το περίμενα.
0: Εγώ όμως ναι.
5: Ηρωνεύεσαι.
1: Παιδιά, δεν είναι ώρα για αυτά τώρα.
6: Δίκιο έχετε, ας παραμείνουμε στο θέμα μας.
7: Οι κουραμπιέδες φτιάχνονται συνήθως από αμύγδαλο και πασπαλίζονται με άχνη ζάχαρη.
2: Πω πω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Όταν γυρίσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη συνταγή.
8: Ναι, ας τους φτιάξουμε όλοι μαζί στον όμιλο μαγειρικής.
2: Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Στην πρώτη θέση που όλοι περιμέναμε, έχουμε τα αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα.
8: Yes, τα αγαπημένα μου.
2: Και εμένα, είναι σίγουρα το καλύτερο γλυκό.
7: Αυτό είπαν άλλωστε και οι 30 ερωτηθέντες μας.
8: Τα μελομακάρονα φτιάχνονται κυρίως από μέλι, πορτοκάλι και καρύδια. Ο τέλειος συνδυασμός.
6: Wow.
2: Άρα, έχουμε τον νικητή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Και να θυμάστε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα δώρα και γεύσεις, αλλά είναι και αγάπη. Αγάπη που μοιράζεσαι με οικογένεια, φίλους και γνωστούς, μα και αγνώστους. Είναι η θαλπορή που νιώθεις γύρω από το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Είναι η ανάμνηση του παιδικού σου γέλιου καθώς σκορπάς την άχνη ζάχαρη παντού και η φωνή της μαμάς από την κουζίνα να σε φωνάζει να δοκιμάσεις το γλυκό που μόλις έφτιαξε.
6: Φέτος τα Χριστούγεννα, όμως, ας θυμηθούμε το πιο απλό. Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας προς εκείνο το συνάνθρωπο που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Προς εκείνο το παιδί που ακόμα να λερώσει τη μύτη του με την άχνη του κουραμπιέ. Προς εκείνα τα μάτια που ακόμα προσμένουν να δουν την οικογένειά τους.
9: Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και κάντε μια καλή πράξη φέτος, έτσι για αλλαγή. Και θα δείτε πόσα χαμόγελα θα ξαναέρθουν στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.
10: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε λίγο πιο μαγικά.
11: Να τα πούμε!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Thanks. Thanks a lot. Here we are. It's Unplugged.

0: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.